0: Ναι, Μέση, fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, Ποτσίκαλ, Ποτσίκαλ. Win blow, λέει, χλωρό να το νόμο, χαρμοτέ μου, τη full team, out player. This
2: man! Λάμε και νόηστο μας, πάει μη λουκλό παρέτ, πέπαει απένα.
0: Καρούτε!
2: Στον νόμο φαρτζούν, αυτή με τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότλο πότφυλα, ο αδερμπή, η FIFA World Cup Πάρε.
3: Κολεμόλ σκουάτ πιού, βρεμ καλαβλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ το κατά.
4: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλοιού.

0: Να μεσί φολτάουν το φιλ, τρικ πιχάιν, κασέ φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Βιν πλόν λίγκ πλόρον αλ τον όμο, εχαρμαωτέ μου, δε φουλ τίμ, αουτ πλέρ.
2: Τις μάν!
3: Λάμε και νοίς του μας, πάει μη λουκλό πάρε πε πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Λόγ να μου φαρτσούν, αυτή με τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ρόπ το πότφυλα, ο αδεμπή FIFA World Cup πάρε.
1: Κολεμόλ σκουάτ πιού, μπρεμ καλαβλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ το κατά.
4: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλοιού.
5: You stop listening to Fan Power 99 FM.

0: ποσόν που του είπα.
1: Σε μιού ή ο καμπλό λάινο σε μια εξαμπόλα σε μα. Τίμπλο, ποτσιγό λόγοτα. Λίμα σε σπα λάιν λόγοτα, σε ξέν λόγοτα. Λίμα κατ' σάουν λόγοτα του είστε πινσέιδα. Καλά είμαστε, ότι είμαστε unique, είμαστε one unique style το παρέτητα, άλλο τέλος. Οκ, so, εμένα μην ενταστρέψει για το prices του, το Λιουίνιμ.
0: Τρί prices, ακριβώς.
1: Yes. Πε, η καμπακτού λέμε, ο Σεμ, γιουμί λοφωνό του, especially το site, το support, site, το support. You have it, you want sportman, you want former coach, before me to go λέμε, τρόμ τα λέμε, coach, μόνο πονέμ team, λίμι, γνήσε, λέμε, λοφωνό του. From you have a lovely to watch football. But you are from a coach, you are from a player.
0: Yes.
1: You must tell him, for example, you must have from a kid like a football too much, you have too much information. You must tell us, from you, you are a player, football player too. Yes, basically.